και λέει οκαζιόνι πεις να είτε και λέει λουμ να είτε τσέρτου αφαρίτ αντέιτ μινόμ να φσινούμα να φνεφαλουόμ να φίλοι μουσκόλο σου πεις να είτε είλε τα δικαστία λιούσα αγιαρπίρα του σεθήν να φίλοι βαλούρι βεραμέντ θεϊκόντ ο πουλτάν ήταν κανά ξεπλώρα να ήταν μένω ήνα εν χωσνή λέει άμελ τσαχάγια μους είσαι πάει την ισένα ομα βασάλτς τα κλειστά ήταν σε κουάζι βασάλτς τη τικτάρ με λέει κουάζι πόντ να ξεπλήν ήσαν ασάλ ελφάτλε τλάτ περό πιλφερετά μα γιατί σπιαχινείς ας εν χωσνή λιμπατζέτα ο βέστ μα τα φυσιά χάια κάλμα φυσιό business εσέκ ειάτ σμαλ τεμπάτα δέιεμ με τα γέιτ ουαρα λερτεράιτ ήνα τλεξτίν ουαρα λερτεράιτ εσέ ουέστ ουμπάτ kelli l-familja, il-differenza jilli jina bħajt, l-dak n-sibtija ju, forsi xaħat jgħajt lek ma nafx, ma jifimix bħali, li noqot f'dil Malta tagħna, illi għandha affarijiet sbieħ, s'intendu affarijiet li mhumiex sbieħ, imma l-menu jina għadd hawnhekk mal-familja u isni qiegħed holiday, ħa ngħidu hekk.